chico, μα βερμπών με ατασί. Αχιο ζέμρα είμαι, βουάν βέτς πορτί. Κουρτού τε καμπράν, καμσού με εμοτσιόνε. Νουκ εντίτς παντίε, αχ τι μοί τσαπκέ.